κλαψείς, να πονέσεις. Δεν θα με κοντά σου, τον κόσμο όλα αλλάζουνε. Μα θα έρθει και η σειρά σου, να κλαψείς, να πονέσεις. Θα είμαι μακριά σου, τον κόσμο όλα αλλάζουνε.